Αυτή θα μου ρωτήσουν ο Harry Styles κατ As It Was που είναι η Σερμπέ, ο Αδαμίρ Κμπάρλι τάνα Βεσνίδια Ντο Κόλ, ο Βιμέντα και ένα Ντέιμπελ Ιού, Ριπτουρ Τιάου, Φισουρ Λιτζέιν. Είδερ λεσέρω κουέτ για φόντα σε τα μπρέικες, αλλά και μόνος γβίγερα. Λίβδα, αουάντα ρις δόλαρ, τις θυμάτα δρόμς κάπτου, ερ τζέι χαμπάρ, σι τουρ δέις τζο Ντο Κόλ. Σε όπου αμλού αν κα ελεμέντα σορπρίζα, αλ φένς δι κουμμενάρι όμλη φόρες σε ρίδου τα σε τα μπρέικ του ήλ, ομπάτ γερ τζο γερ τουρ νάου δέις τζο Ντο Κόλ. Προ με Harry Styles, κομπλούα δέι μαντά, Milky, Malgrab.

Και τώρα που κόλ και νέτε τα φαινόμενου είχε τα ανάτα Based of 40, Bruno Mars, δικάτ I Just Might. Τις φαίνει καλή εκτζάτα, η Βάσα Έσσα, Τζέι Καουνέκ, ζόμενο κουμπανία Σατλίτα, Βίκταρ Μιλκμπαρτάνα, ο Feel Free, εντύπη Μπάτλιου Κόλ, έμεν φέτ της μάνα. Παλίσσα φορές της μάνα, ο Ατλιά του Σόλτ, φάιτ να ρε headphones with Nick. Μπισκούν κουνούστα, ο ζόμενο κουμπανία, ανά ο φλιστές και η φόρση. Τι έβητα με λίτης μα, τσέρτου δισκουσιονίε της Σόλ. Λία χαίρμα της μαχόμ σου κόλ, η φημνή. Εμέ, ακόπλου αντέ, Βίκταρ Μιλκμπαρ, Blue Cantrell, Sean Paul. Αουνή throwback με νάντον, Breed.